0: Ναι, καλό Οκτώβριο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι μόνο ηχό.
1: Receive, have an available.